0: I don't know.
1: Λοιπόν, ναι, τελικά θα ρίξεις, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά θα πούν, τελικά ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል፣ እንከተል ይገባል፣ ይገባል ይገባል፣ እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ